Εκού πανταλό ακυρό είσαι είναι αδειά. Αομενό με ράγκλερ ετέ είναι αδειά. Επίλια πάμε είπε να τελούν. Ανότσε σε πορφίν δίμος ελφρίδε ελφίν δε σημάνα ελ έξπο Κονσεξιόν.